Φώτης και Λία. Πίκο Βαλαντά. Σφαρμπαούσε ίνφορμάτσια πακελούι.